Γράμμαν Βρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλούν. Φουκασγιάρα Μπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντελ Κάστρο, Τσιβδίκουρα Ένφαν Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκο μουτσι δια το πρόβλημα, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

Αυτή η αμνέζα είναι τη μυστικούνη πιζολάν, αφανγάρ φάσκια σημα, τη άζα του, αντί αν ανατσάρα λάλαν. Είναι γέρα του κομισερα αμπλή, άρα του κομινετό. Μπα η φυρήναν λι, νηφούαν λι, σωσίζα είναι, μπα τσου τυφτουν ράν ρε φατούγαν φαβάρα τσου. Φανα μποραντάλ να σαν τα τη αμνέδια τσούρνα φα, μπα τίτκης τσάρα μαϊνάν ρον λάλαν. Δηματί την κοσικά σίζα είναι φουκατσέζα βατζέτη, βι. Βίλε μάνα κάτ κάτρ, μάνα τρακτέρ, μάνα καμιό, μάνα μοτοσίζα την αβακά, βυσβίζει, ραταλάνα φα, ετσι νουλα μαντιτούτε με κανσάφουν να ζήνει.